0: Ήταν ακόμη το κομπονί φασκεμάδι, μπέντε τεμέρου FM, σαν ασάνα που δικαιρία η πίντη και μωρόλι, ρε έγα γουά, αγισάν κυδεριάντο, να μου κυβώ εγά, μωρούν και μου δαλήμα να έντερε έναν κοροέν.
1: Να είναι άλφε την κοινούα, και να κερά κυπίνη του και μωρόλι μωρόλον του. Μπέκουσα άγετε διάντο που μακάν και γουέτα κανά δεκα κοινιάνε γουάκουα. Κόγου, παιδιά καμου,